τη σέρα. Πάμπρι κάρπα. Για κρύο θα ποντάρε. Φαμίλια, φαμίλια. Να ουδείς την γιώμα φαμίλια περφέιτα. Ο μάζι πορτάτη. Εκεί.